Θεωρώ ότι λαχβαίνει σε πτά σου ρε τα λαμάρι παξτόρδα. Yeah, yeah, σε ρόπιε, σε ρόπιε, εξαλεβίγα.